0: Ναι, ναι.
1: Είδε μία.
0: Ναι, ναι.
1: Είδε μία.
0: Ναι, ναι.
1: Είδε μία.
0: Ναι, ναι.
1: Μα δώσ' το ναι.
0: Κάτω ναι.
1: Μα είδε μία.
0: Ναι, ναι.
1: Είδε μία.
0: Ναι, ναι.
1: Είδε μία.
0: Ναι, ναι.
1: Μα δώσ' το ναι.
0: Κάτω ναι.
1: Είδε μία.
0: Ναι, ναι.
1: Μα είδε μία.
0: Ναι, ναι.
1: Μα είδε μία.
0: Ναι, ναι.
1: Μα δώσ' το ναι.
0: Κάτω ναι.